0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Ήταν 20 Ιουλίου του 1987 και περιμέναμε 4 ώρα το μεσημέρι να το παίξει σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση ταυτόχρονα με όλο τον πλανήτη ο Γιάννης Πετρίδης. Στην αρχή είχαμε απογοητευτεί. Περιμέναμε κάτι σε Beat It. Μετά το ξανακούσαμε και το βάλαμε στο playlist της καρδιάς μας. Ο Μάικλ Τζάκσον και η Σίντα Γκάρετ.

και ποια ήταν η Σενταγκάρετε. Έκανε φωνητικά κυρίως για πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Την ξέρουμε από το Don't Look Any Further. 1987, το πρώτο τραγούδι μέσα από τον Bad, κατευθείαν στο νούμερο 1, σχεδόν παντού. Ενώ ο Michael Jackson είχε προτείνει σε άλλες δύο να το τραγουδήσουν. Πρώτα στην Barbara Streisand, η οποία αρνήθηκε με τη δικαιολογία ότι είχε συναυλίες και ότι είχαν 16 χρόνια διαφορά και θα φανόταν αφύσικο. Ζήτησε στη Whitney Houston, αλλά της απαγόρευσε η εταιρεία γιατί θα έκανε ζημιά στο δικό της άλμπουμ. Λάθη, λάθη. That's the way life goes. Η αδερφή του Michael Jackson που δεν εμφανίζεται και δεν αναφέρεται πουθενά στην ταινία, λες και δεν υπήρχε.

Εντάξει, πολύ πολύ πολύ μεγάλο τραγούδι. Janet Jackson, That's the Way Love Goes, 1993. Είχα ήδη το CD και μια φίλη μου στη γιορτή μου είχε φέρει το βινίλιο, νομίζω δεν το είχα. Και να είναι καλά δηλαδή, γιατί έπρεπε να υπάρχει και σε βινίλιο αυτό. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Retail Systems. Ice House, Hey Little Girl. Δεύτερη ώρα στο 9:19.

Ice House. Hey little girl, είμαστε στα μπαούλα των 80's και στα πρώτα κιόλας. Καλημέρα, Λαμπρίνη, καλημέρα στο πικεφέ. Φαίνεις χαμόγελα. Ακόμη. Και Sweet Wet Dreams, Mado Diao. Εδώ δυναμώνουμε. Και μέχρι να τελειώσει το ρολόι θα έχει δείξει 9 και 19. Το λόγια τους σε σημασμένους.

εντάξει, αυτό τι είναι να γίνει του κλασικού. Μάτω Διάο, Sweet Wet Dreams, παραγγελιά από Αθήνα. Μια Μπέλντα Καρλάιλ, Circles in the Sun. Ναι, από μένα είναι ναι.

0: από αυτά που νομίζω ότι είναι ξεπερασμένα, ότι είναι ξεχασμένα, αλλά όταν μπαίνουμε τα πολλά χρόνια λες ωραίες μουσικές ακούγαμε. Τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου λέει δεν την ακούσαμε. Εγώ λάτεψα τον Άγγλο για την αντιμετώπιση για το μηδέν.
1: Ancora tu.
0: Πήραν μία ψήφο, δεν ξέρω από ποια χώρα, μία.
1: Mi sorprende, lo sai.
0: Και από το κοινό πήραν μηδέν. Ο οποίος δεν πτωήθηκε, έτσι. England, England.
1: Ma non dovevamo vederci più.
0: Και οι κοπελές Γερμανίας πήραν μηδέν πάλι. Μηδέν, ρε παιδιά. Νομίζω ότι η Αγγλία έχει έναν άτυπο διαγωνισμό μόνη της. Πώς θα βγαίνουμε πάντα τελευταίοι. Νομίζω ότι πάει να κάνει Guinness ρεκόρ. Δεν δικαιολογείται αλλιώς.

Αξεπέρασες μουσικές. Και πάλι πέσαμε στην ανάγκη των ιταλικών τραγουδιών. Λούτσιο Μπατίστη, Ανκόρα του. Και δεν νομίζω να πειράζει κανέναν να πάμε και σε μια Νίνα Ζήλη. Λουόμο και Αμά Βαλαντώνε.

Πρέπει να είναι το τέταρτο, πέμπτο ιταλικό για σήμερα. Νίνα Ζήλη, γυναικάρα, Λουόμο και Αμά Βαλεντώνε. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα, Πτήσιμο, καλημέρα στο κέντρο.

εντάξει, εξαιρετικός. Με τα εφέ που κάνει στη φωνή, η σχολή δηλαδή του Σέμπα Κάμπος, κάνει το Αλσόι. Και συνέχεια το ξεχνάω αυτό, που είναι τραγούδι Δευτέρας. Η Εύα Σακελάρη. Monday morning, εμπλουτισμένο με part-time lover.

η Εύα Σακελάρη. Monday morning, part-time lover. Πανέξυπνο. Τελευταίο 20 λεπτό, πάμε να δυναμώνουμε λίγο. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Rock Shop. Εκπληκτικό και δεν έχει ακουστεί όσο θα του έπρεπε. Stay wild.

Εντάξει, δεν είναι στο σήμερα, είναι στο 2022, αλλά και το 22 τι είναι, αυτή τη δεκαετία σήμερα είναι. Ροέξοπ, Stay a While. Ακόμη δεν είχε μπει το AI στη ζωή μας και δεν τρώμε αυτή την απογοήτευση αρχικά που ο γαμώτο κι άλλο AI, άλλο είναι τόσο όμορφο, τι κάνουμε. Το παθαίνω έτσι, το παθαίνω εγώ. Τι κάνουμε τώρα όταν τα AI τραγούδια είναι καλύτερα από ό,τι κυκλοφορεί στην πιάτσα. Μπόνα τζορνάτα μαέστρο μας στέλνει η Κατερίνα από τη Λευκάδα. Τι λέει Κατερίνα, Λευκάδα από γραφείο. Πώς λέμε κορίτσια από σπίτι. Από γραφείο. Τέμιν Πάλα. Και αυτό θέλει πιο πολύ αγάπη. Τζάκιουλα.

πολύ ωραίο. Τέμι Μπάλα, Αυστραλία ξανά, Dracula. Και Βαλκάνια. Και όχι απλά Βαλκάνια. Χάλκινα, Made in Greece. Είναι η Burger Project. Και τι διασκευάζουν, Top Gun, Berlin, Take My Breath Away. Και αυτό δεν συνέβη σήμερα.

Tiger Project, canto όπως ο Tom Cruise, Take My Breath Away. Και έλεγα τώρα ότι αν με ρωτούσες λίγο πριν τις 8, πες μου 2-3 τραγούδια που θα παίξει σήμερα στην εκπομπή, δεν θα ξέρα κανένα. Έτσι βγαίνουν στην πορεία, όπως το επόμενο. Από το πουθενά δεν ήταν σήμερα στη σκέψη μου. Αλλά μετά από τους Έλληνες Burger Project, τι μπορεί να κολλάει, να κολλήσει και να κάνει και lead-in στο Χρήστο Έξαρχο που μόλις μπήκε στο στούντιο.

Είσαι η Μπαρμπαρέλα μου. Κανέλα Μπαρμπαρέλα, πόσο καλό είναι αυτό. Και μπράβο στην Αγγελική που το έχει φέρει στη ραδιοφωνική μας ζωή. Και μιας και συζητήσαμε και για τον καημένο τον Boy George, να φτάνει σαν στερνά σου τώρα και να μην περνάς έναν ημιτελικό Eurovision. Και οι συμπατριώτες σου, οι Βρετανοί, να παίρνουν 0 ψήφους. You better run. Φύγε, σας και Boy George. Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, φεύγει και αυτός. Χρήστος Έξαρχος, έρχεται. Μένουμε κοντά σε ραδιόφωνο.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

the wine may have loosened my tongue, but you're

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.
9: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Μην μου πείτε ότι έχετε μία νύστα, γιατί θα σας πω το ίδιο. Και συνειδητοποιήσω ότι είμαστε ακόμη στην Τρίτη και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά και δεν έχουμε μαξιλαράκι ασφαλείας. Είμαστε ακόμη στην Τρίτη και στη 19η μέρα του Μαΐου. Τα παιδιά του Λυκείου, τα παλικάρια μας γράφουν ενδοσχολικές εξετάσεις. Εντάξει, εύκολα και είναι αυτό, αλλά είναι ένα βήμα ακόμη. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης με ένα ζεστό καφέ και ωραίες μουσικές. Να, καλή ώρα αυτό το σπανιάκι. While Young and Free. Στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Πάμε να αλλάξουμε το σενάριο μιας βαρετής Τρίτης με μουσικές και να πούμε ευχάριστα πράγματα.

βινήλιο ξεκίνησε μας σήμερα ένα maxi single από το 85. Το πολύ μακρινό 85. Eden Free. Δεν μάθαμε ποτέ ποιοι ήταν αυτοί, τι άλλο έβγαλαν. Και δεν βρέθηκε ποτέ το τραγούδι αυτό ψηφιακά. Από το βινήλιο το ακούμε. Σας περιμένω στο 919.gr. Εκεί γνωριστήκαμε, εκεί γίναμε παρέα. Εκεί γνωρίστηκαν δηλαδή οι ακροατές μεταξύ τους. Το παράλογο. Και όσο το παράλογο δεν απαντάει, μου το θύμισαν χθες, τότε είναι λογικό. Me, και το παράλογο είναι να ακούει κάποιος επανάληψη την εκπομπή το βράδυ. Δύο με τέσσερις. Και να στέλνει και την καλημέρα του. Καλημέρα λοιπόν στο Βουργαρέλη, καλημέρα Τζένι. Wow, what a surprise. Την καλημέρα μου στο Βουργαρέλη. Την καλημέρα μας και στην Ελεοσάρτας που ξύπνησαν 5.30 το πρωί γιατί ζεστάθηκαν. Συμβαίνει αυτό. Εγώ αυτές τις μέρες θέλω και δεν θέλω να σκεπαστώ. Είναι το ενδιάμεσο. Σε εκνευρίζουν και τα δύο. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα 0681. Black and Jones, City Lights.

Black & Jones από το 2007, εξαιρετικές διασκευές. Αναγέννησαν τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ το City Light στο William Pitt. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα στην όμορφη παρέα του αγαπημένου ραδιοφώνου. Wow, Κάθρι, πάντα τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι παραγωγοί και ακροατές έχουμε δεθεί πάρα πολύ με το 919.gr και έχει γίνει η καθημερινή μας συνήθεια. Καλημέρα, Όλγα G. Καλημέρα, λέει, και στο ποντιάκι, το ανιψό μου Σάβα, που σε ακούμε παρέα. Το ποντιάκι. Καλημέρα, Όλγα, καλημέρα, Σάβα. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Teddy Swims, Lose Control. Did

Teddy Swims, Lose Control. Μουσικά ξεκινήσαμε πολύ πολύ ωραία. Roger Hodgson, In Jeopardy. Και σας περιμένω στο παράκι. Επαναλαμβάνω ότι θα ήθελα να είναι τουλάχιστον Πέμπτη, όχι Τρίτη.

από τα παλιά κλασικά αγαπημένα, Roger Hodgson, In Jeopardy. Και εκεί που ετοίμαζα Chris Rea, Fool If You Think It's Over, προκύπτει παραγγελιά. Ακούστε τώρα τι ξεθάψατε. Foreigner, Waiting For A Girl Like You. Από το στούντιο των Βρακ FM, για οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, στο σπίτι, τελευταίες ετοιμασίες, στο αυτοκίνητο με τα παιδιά, στο γραφείο κοιτάντας το ρολόι, είναι ακόμη 8 και 22.

Μεγάλα τραγούδια από τα μπαούλα όμως, από τα πολύ πίσω μπαούλα του 81. Εμφάνιση Eurovision που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Mon amour, te souviens-tu de nous?

Λιώστε ελεύθερα. Ο Σλιμάν ήταν αυτός, η Eurovision του 24 που δεν θα ξεχάσουμε απλά για αυτά τα 5 δευτερόλεπτα που έκλεισε η μουσική και αυτός απομακρύνθηκε από το μικρόφωνο. Ήταν τόσο απλό. Είναι τόσο εντυπωσιακό. Καλημέρα Ιωάννα. Fool, if you think it's over. Αγάπη από τα παλιά, ο Chris Rea.

Όσο θα έρχεται το καλοκαίρι, όσο θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο πιο πολύ θα έρχεται στο μυαλό μας ο Chris Rea. Full If You Think It's Over, από τα πιο παλιά του τραγούδια που μπορείς να βρεις και να θυμηθείς. Καλημέρα στο εξωτικό Μύτικα, καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα, το Παράκι, καλημέρα Ειρήνη, Άννα και Μιχάλη. Λιγότερο από 2 εβδομάδες, όσο το μορολόγιο να δείξει καλοκαίρι. Και να δούμε κύματα.

το 2008 και τον σε εισαγωγικά cult ελληνικό κινηματογράφο Μιχάλης Δέλτα, ΕΤΕΝ Κύματα. Όχι, αυτό είναι ξεχασμένο, πολύ ξεχασμένο για δεκαετίες. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Εκεί στα τέλη των 80's ακούγαμε πολύ Τένεστερ Ντάρμπι. Λατρεμένο, λατρεμένη εικόνα.

Terrestrial Derby, Wishing Well. Ξεχασμένο δισκάκι αυτό, εντελώς ξεχασμένο από το 87. Αυτό πάλι όχι. Λούκα Καρμπόνε. Αυτός ναι. Το τραγούδι όχι.

Λούκα Καρμπόνη. Το υπέροχο Φαρφαλίνα από το 93. Νομίζω ότι κανείς, σίγουρα εγώ όχι δηλαδή, αλλά κανείς μας δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι όταν μιλάμε για τραγούδια των 90's είναι 30 χρόνια πριν. Είναι σαν τη δεκαετία του 80 που μεγαλώσαμε περισσότερο από εμάς να ακούγαμε τραγούδια του 50 και του 40 τόσο δηλαδή. Τόσο μακριά είναι τα 90's. Και αφού είμαστε Ιταλία, ας τρογγυλοκαθίσουμε.

Στο repeat θα το έχουμε να ξέρετε. Σάλτα Βίντσι, Persian Pressy. Τι ωραίο τραγούδι, πόσο μεγάλο τραγούδι. Και παίρνω δύο μηνύματα μαζί, ένα Forza Italia και ένα Buongiorno Amici. Καλημέρα Σοφία, καλημέρα Κωνσταντίνα. Το θέμα ότι η Ιταλία τα τελευταία χρόνια είναι πάντα στην πέμπτη θέση. Η Eurovision είναι αυτή, Φόρμουλα είναι αυτή. Τι θέλω και τα θυμάμαι. Εδώ όμως έχουμε πολύ ωραίο τραγούδι που θα μας μείνει ο Ιταλός φέτος. Ανεβούμε λίγο στην Ευρώπη, στα βόρεια, στα κρύα.

Μιλάν, Μαδρίτ, Σικάγο, Παρί. Μας πήγε ταξιδάκι ο Τζέι Τζέι Γιόχανσον. Και ο Τζέιμι Σόμερβιλ μας κρατάει ασφάλειες. Δύο τραγούδια πριν κλείσουμε πολύ γρήγορα την πρώτη ώρα.

αυτή σου είναι, να είσαι εσύ ο Στάρ, να είσαι εσύ ψυχή. Είτε ήταν στους Bronski Beat, μετά στους Communards, ήταν πάντα ο Jimmy Somerville. Και με το που έφευγε, όλα διαλυόταν. Να πούμε την αλήθεια, και αυτός αστέριωνε. Ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη. Μια από τις πιο ωραίες φωνές. Αυτός, ο Ασάφ Αβιντάν. Δεν ξεχάσει ποτέ κανείς το Small Town Boy. Safe in his arms. Κάτι πάρα πολύ καλό για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Κάτι μοναδικό. Ματραντέος, ο Παστόρ. Φτιάχνω δεύτερο καφέ και ψάχνω για μουσικές.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

η άβολη στιγμή όταν συνειδητοποιείς ότι από το Stenson Adonna, τον Τζουκέρο και τον Paul Young έχουν περάσει 40 χρόνια. 40. 40 μωρέ. Απαπα. Δεύτερη ώρα στο Νομβρακέ FM, το 919.gr. Στο πανέμορφο στούντιο βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Το λέω αυτό για το πανέμορφο στούντιο γιατί το α και το μέγαν αυτό. Να μπαίνεις μέσα να σου ανοίγει η καρδιά. Αυτή η μυρωδιά από τα μονετικά, από τα μηχανήματα. Πάντα ο γιος μου όταν έρχεται εδώ μέσα μου λέει «Μυρίζει στούντιο». Δεν ξέρω τι εννοεί «Μυρίζει στούντιο». Κάτι που εμείς έχουμε συνηθίσει μάλλον.

παραγγελία. Αυτό και μπράβο. Σένσον Αντώνα, Without a Woman. Μπακούρης. Καλημέρα Νίκο. Ξεκίνησε να εξετάσει σχολεία, γράφει. Και μυρίζει και λίγο καλοκαίρι, το είπα και πριν. Εμείς γράφουμε δίκτυα σήμερα και αύριο Python. Εμείς. Λάθος έκφραση. Εμείς. Το καμάρι. Καλημέρα στο χερκότ, καλημέρα κλειό. Δεν θα με δει σύντομα. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλω στη Θεσσαλονίκη, στη φίλη μας τη Βερονίκη. New entry που φαίνεται να μένει. Παραγγελιά ξανά. Γιατί? Τιμώσετε που στα 90's ακούγαμε. East 70. Hold my body tight.

A17. Γιατί σήμερα θα ξεθάψετε όλα τα πιο περίεργα. Hold my body tight. Από αυτά τα boy band που κράτησαν λιγότερο από δεκαετία, θα πω πενταετία θα πω. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Τι ωραία τραγούδια έπαιξαν, γράφει. Και χθες έπαιξαν πολύ ωραία τραγούδια, από το πουθενά. Τόσο που τελειώνει η εκπομπή και λες πώς ήρθαν αυτές οι μουσικές, οι εμπνεύσεις. Τέρμα τα ηχεία στο αμάξι, μας γράφει Στεφανία. Στο γραφείο συμμόρφωσε, κρυφό ακουστικό. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Αλέκο. Ο Αλέκος ενθουσιάστηκε με την ανακοίνωση του νέου πάρτι στο Ντεζαβού αυτό το Σάββατο. Ναι, θα το κάνουμε πάλι. Τελευταία φορά, ορκίζομαι. Δεν μας παίρνει άλλο. Ήταν τέτοιος ο πανικός στα δύο προηγούμενα πάρτι που ο κόσμος ζήτησε ένα ακόμη, ένα ακόμη. Στο ένα ακόμη είναι το πέμπτο για φέτος. Ντεζαβού αυτό το Σάββατο. Ανεβαίνουμε. Και έκανε και αφισάρα η κόρη μου. Τα έχω φορτώσει εγώ σε άλλους. Σε σάρια βόρα. Δεν το περιμένατε, αλλά ήρθε. Σοντάντ. So

μεγάλες συνθέσεις, μεγάλα τραγούδια. Σασάρια Βόρα και Μπονκά Σοντάντα. Καλημέρα Χριστίνα, καλή δύναμη λέει στη μαθητική νεολαία. Αχ, που βιαζόμαστε να τελειώσουμε. Η εβδομάδα δεν προβλέπεται να είναι και πολύ καλοκαιρινή. Σχεδόν κάθε μέρα έχει μια πρόβλεψη για λίγη βροχούλα. Αλλά εμείς πια έχουμε μπει στο mood φοράω κοντομάνικο. 3D cut. Αυτό το mood. What?

Μπάμπου, Γιούσρα. Και το τραγούδι που κοντεύει να πιάσει δεκαετία στον Αμβρακέ FM και να μην έχει σταματήσει να παίζει ποτέ. Τρίτα κάτι, τα τρία καρδιοκτύπια. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Καλημέρα από το κέντρο Λί με την τραγουδάρα. Αγγελική, μείνε στην άκρη με τα φλάς. Γιατί έρχεται το σκουλαρικάκι που φοράς, Τσερτσέλ. Ο στόχος σήμερα είναι να φτάσουμε Μολδαβία και δεν το βλέπω. Πρέπει να βρω τρόπο να το φέρω μέχρι εκεί.

0: Αυτό το τραγούδι είναι καταιγίδα που δεν περιμένεις.
1: Βαγκαμπόντουλε.
0: Πώς κάποτε μπήκε στη ζωή μας στη στιγμή με σχεμινή μαλκεδάκι. Από το πουθενά. Και μετά δεν ήθελες τίποτα άλλο να ακούσεις. Ήθελες τη στιγμή στο repeat. Και τη Λολίτα στο Τσερτσέλ. Με τη διαφορά αν ποτέ δεν μπορείς να πας να δεις μια συναυλία της Λολίτα. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Σαβερδινό. Bonjour, sweet boss. Σε χάσαμε λίγο τις τελευταίες Τετάρτες, αλλά έτσι είναι οι παπάδες. Τι να πω κι εγώ. Που μια ζωή θυμάμαι να κρατάω παιδιά, να δίνω γάλα, να αλλάζω πάνες και μετά να πηγαίνω ατελείωτα δρομολόγια, ατελείωτα φροντιστήρια. Όλα μέσα στο πρόγραμμα. Και στην τελική αυτή είναι η δουλειά μας. Someday.

τι φώνει αυτό το Σιλ. Αυτός ο Σιλ. Και είναι και εμφάνιση. Μοιάζει με Μπάμπη. Είμαι κάτι δικό μας. Inside joke. Η Βερονίκη μας γράφει ότι ζούσα χρόνια Άρτ, από εκεί γνωρίζω. Τα Αμβρακία δεν ακούω κάποια συγκεκριμένη εκπομπή. Ούψ. Ούψ. Ανάλογα πότε ζούσες. Αν ζούσες μετά το 2001 και δεν μας άκουγες, κάτι δεν κάναμε καλά. Αυτός ο Αμβρακία FM είναι από το 2001 και μετά. Και κάπου μετά το 2014 έγινε το μεγάλο μπαμ. Με τις εκπομπές, τους τόσους παραγωγούς. Και το 919.gr.

Πω, πόσα χρόνια. Τι πόσα χρόνια, 2010, 16 χρόνια. Foster the people. Pumped up kicks. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Κάθιν θα επιστρέψω με σχόλιο για τα παιδιά. Τώρα εγώ θα το χορέψω, στο λέω αλήθεια. Viva Moldova.

Viva Moldova, σαν τόση. Εμένα μου είχε αρέσει και το βίντεο που είχαμε δει στο Netflix πριν. Χθες μεγάλη βόλτα, ακουστικά Spotify και πέφτει αυτό το τραγούδι. Και αρχίζω να κάνω με τα χέρια πάνω, λες και με σε πάρτε. Λέω μαζέψου, θα σταματήσει κανένα ταξί και θα πει πού πάτε κύριε. Ούτε έκανα νόηματα. Κάθινε εγώ με τέσσερα παιδιά. Εντάξει, τα τρία ήταν μαζί. Το άλλο ήταν πολλά χρόνια αργότερα. Νομίζω ότι ζούσα μέσα στο αυτοκίνητο. Ανάμεσα από φροντιστήρια, αγγλικά, κιθάρες, μπαλέτα. Πολλές φορές ήταν τόσο κοντά όλα αυτά τα μαθήματα που δεν γίνουν στο σπίτι. Ζούσα μέσα στο αυτοκίνητο με το λάπτοπ. Ξέρετε πόσα έχουν γίνει. Πόσα κομμάτια του Αρτίνε ή τον Βρακή έχουν γίνει μέσα στο αυτοκίνητο.

Imagine Dragons. Ήταν αυτό με το βίντεο κλιπ που σατήριζε το τάχα μου ταξίδι στη Σελήνη. Τι λέμε για τη μαγεία του ραδιοφώνου? Σου φαίνει το τραγούδι που δεν περιμένεις.

σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να

0: εσένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Μαμά, τι

Μάνο Τσαό, Κλέλια Ρένεση και Σοκράτης Μάλα μας Ανατολή. Ο Αλέκος γράφει: περάσαμε κάποιες ξέχασες στιγμές στο Μονολίθι με τη συναυλία του Δάκη, και εγώ σκεφτόμουν Μονολίθι και το Μάλαμα Ανατολή. Το έπαιζε ο Κώστας εκεί συνεχώς. Ναι, η συναυλία του Δάκη με Μπίγαλη και Πολίνα. Πολίνα. Και μετά το πάρτι μέχρι τα ξημερώματα με την αφεντιά μου. Τι έχουμε ζήσει, μωρέ. Και πάρε από τη Λευκάδα που είχαν έρθει ξημερώματα και μου λένε: σε ευχαριστούμε που μας έμαθες το Δάκη. Αυτά είναι που σου μένουν. Αυτή η στιγμή.

και πότε παίχτηκε πρώτη φορά στο Νομβρακιά FM. Όχι απλά το Σεπτέμβριο του 17-21 Σεπτεμβρίου του 17. Με σε μινιμάλ Δάκες η στιγμή. Μόλις μπήκε και ο Έτερος πρωινό σε σημασμένος. Καλημέρα Χρήστο. Μας πέτυχε στο όμορφά μας. Πού είναι η Εβίβα, να ρωτιέμαι εγώ. Μάθιο Κόμμα. Και εσείς back. Καλημέρα Τζόρτζ, καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου, καλημέρα Κοταλάρτα. Πότε θα έρθουν οι καύσονες, λέει. Και μετά κάνει ένα drum roll. Doom και doom, λυπημένο όμως. Δεν ξέρω πώς μπορείς να το παίξει λυπημένο αυτό. Θα έρθουν Γιώργο, οι καύσονες θα έρθουν και θα γκρινιάζω εγώ. Ανάποδο το USB, Χρήστο. Πώς μπαίνει το USB, το βάζεις, δεν μπαίνει. Το γυρίζεις, δεν μπαίνει, το ξαναγυρίζεις και μπαίνει. Γιατί έχει κρυφό γυροσκόπιο μέσα του.

back from you. Τι τραγουδάρα. Μάθιου Κόμα. Και αυτό και το Theta Cat. Και τη στιγμή τα ακούγαμε. Και τα ακούμε από το 2017. Το Whisky Σκέτο. Hozier, too sweet for me.

Θέλω το whisky μου σκέτο, τον καφέ μαύρο και κρεβάτι στις 3. You're too sweet for me. Είσαι πολύ γλυκιά για μένα. Ο καταπληκτικός Ιρλανδός Χόζια. Λοιπόν, από το πουθενά σήμερα έχουν γίνει απάνω τα ρεκόρ στους online ακροατές. Καθόμαστε και το χαζεύουμε τα νούμερα. Σοκ. Καλή, τόσο σας άρεσε σήμερα. Να το κάνουμε και αύριο. Κοίτα που έλεγα στην αρχή, ότι αυτή η Τρίτη θα βγει το 2ωρο. Νίστασα τόσο πολύ, ήθελα να είναι Πέμπτη. You're too sweet for me. Και για το τέλος έχω Infidels, Murder That Sound. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης ήταν μέχρι εδώ. Σας έκανε παρέα, του κάνατε παρέα, εξαιρετική παρέα. Και το ίδιο θα γίνει τώρα και με τον Χρήστο Έξαρχο. Μέχρι τις 11 δικό σας. Απόγευμα με Βαγγέλη Ρίζο και Γιώργο Κοντζαμάνη. Μια μεγάλη παρέα. Μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Χριστός Εξαρχός. Μείνετε μαζί μου μέχρι τις 11. Έχει μουσικάρες. Ξεκινήσαμε με Χλίδες. Χούλιο Ιγκλέσιας. 1978. Κομμάταρα. Αιμέρ Λαβί, έτσι λέγεται το κομμάτι. Ολοκαινούριος. Τζορζ Μαυρίδης. Πρώτη παρουσίαση από εμάς εδώ. Summer Down in Greece.

Good evening, Kansas. Good morning, Mumbai. Έχουμε και Ινδία σήμερα. Καλημέρα στη Μόσχα, στο Ελσίνκι. Καλημέρα στις Ελβετίες. Και good morning, Γερμανίες. Να καλημερίσω και το chat. Καλημέρα, Νεκταρία, στη Χαλκιδική. Καλημέρα στην κυρία Βίκη εδώ. Bonjour, Λένα. Και σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού. Ήταν Τζορζ Μαυρίδης το καινούριο του. Και αυτές είναι ο Μπίλι Ρέι Μάρτιν και οι τρεις μαζί. Your Loving Arms. DJ Terry, δικό μας παιδί.

Καλημέρα, Αλέκο. Ζείτε και αναπνέετε αυτή τη βδομάδα. Μπας και χάσουμε από τη Φενέρ. Θα σηκώσετε και τουρκική σημαία. Λέω εγώ. Γιατί μια συμπάθεια την έχετε. Καθότι και ο προπονητής σας. Καλημέρα στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη στο κέντρο της Αθήνας. Να. Don't air. Μπέθαμε μούτσο. Καλημέρα Παναγιώτη. Τι κάνει Κρήτη Παναγιώτη. Ξεκίνησαν να έρχονται τουρίστες.

Καλώς στην Αλίκη στο ναυτικό. Ξύπνησες? Καλημέρα και εδώ στο ΔΕΗ. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα σε όλα τα ταλέντα. Αλέκο, άκου σύμπτωση. Σαν σήμερα το 1919, ο Κεμάλα τα Τούρκα που βιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Ναι, Μιτσάρα, καλημέρα. Billy Ray Martin ήταν. Και πάμε σε Chris Gs. Χλίδα Mix. Όταν ακούς φωνές στο κεφάλι σου. Voices in my head.

πρώτη στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Κρίση στη Μέση Ανατολή. Νέες απειλές Τραμπ λέει κατά του Ιράν. Εκεί η κατάσταση είναι κάπως έτσι. Είναι δύο που τσακώνονται. Ο ένας ρίχνει 10 γροθιές στον άλλον. Ο άλλος μία επιστρέφει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πέφτει αυτός που τρώει τις 10. Επότε συνεχίζουν και τα... Συνεχίζεται και ο τσακωμός. Ξεκινάει και τα βρυσίδια ο ένας τον άλλον. Και έτσι πάει. Ο ένας δεν μπορεί να μπει χερσαία και πετάει μόνο βόμπες από πάνω. Ο άλλος πετάει ντρόν. Καλά να είμαστε. Α, τώρα άκουσα και κάτι καινούριο. Ότι όλα τα καλώδια που περνάνε από κάτω στον κόλπο του Ορμούς, που λέει περνάει το 80%, αν δεν κάνω λάθος, από το παγκόσμιο ίντερνετ. Οι Ιρανοί απειλούν ότι άμα δεν μας πληρώσετε, θα τα κόψουν τα καλώδια. Καινούριο, αυτό δεν το ξέραμε, τώρα το μάθαμε. Κάτι μαθαίνεις. Αφιερωμένο στις κοκέτες. Όχι στις άλλες, στις τριτοδεύτερες. Άρων Σεβίγια. Κοκέτα.

Η Κρήτη λέει βουλιάζει ο Παναγιώτης. Είναι full παντού σε τουρίστες. Μπράβο στην Κρήτη. Η δεύτερη είδηση πάντως είναι για την οικογένεια από την Κρήτη, που φέρονται να έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος εκεί κάτω και το συνέλαβαν όλους μαζί. Γίνονται και αυτά. Άρων Σεβίγια, Κοκέτα. Δήμητρα Γαλάνη, το σ' αγαπώ μπορεί. Πολλές φορές ένας αγαπώ σώζει τις καταστάσεις.

Άλλη μια είδηση που σίγουρα την είδατε ή θα την δείτε. Ρητορική μίσος, λέει, από τους εφήβους μακελάρδες σε τζαμί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανατραχιστικά ευρήματα, λέει, για τα κίνητρά τους. Και ο ήρωας φύλακας που έσωσε ζωές. Κόλλα σκική. Κατά τα άλλα, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Δήμητρα Γαλάνη ήταν αυτή. Mon Amour Remix. Από αγάπη σε αγάπη σας έχω. Finder. Όλο καινούριο.

Α, ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι πάντα Χρήστος Εξάρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες των 9-19 Βρακή FM. Μείνετε μαζί μου μέχρι τις 11. Θα ανεβάσω και άλλους ρυθμούς.

ακούσω τώρα μια ωραία είδηση που αφορά αυτούς που τους αρέσουν οι μοτοσυκλέτες, αλλά και γενικότερα το καινούριο marketing. Είναι μια πολύ καινούργια φίρμα, σχετικά καινούργια, λέγεται ZX Moto. Είναι κάποιος ο οποίος ήταν σε μια άλλη εταιρεία, έφυγε και έφτιαξε αυτή. Όπου αυτός ο τύπος τι κάνει, ο ιδιοκτήτης, έτσι, κάνει live chat με αγοραστές της μοτοσυκλέτας του. Και ένας του είπε ότι παρέλαβε μια καινούργια 820RR, σαν αυτή που κέρδισε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Παγκόσμιο, και δεν είχε ένα πρόβλημα. Επίσης παρέθεσε ότι στην αντιπροσωπεία που την πήρε τον κοροϊδεύαν. Τι έκανε ο τύπος? Live απέλυσε το διευθυντή της αντιπροσωπείας, απέλυσε τον υπεύθυνο για το quality control του εργοστασίου, γιατί αποδείχθηκε ότι υπήρχαν και άλλες μοτοσυκλέτες που είχαν το ίδιο πρόβλημα και δεν του το είχαν αναφέρει καν, και του έδωσε και 10.000 won αποζημίωση. Αυτό λέγεται επιθετικό marketing. Είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην ιστορία, γενικότερα και από μοτοσυκλέτες και από αυτοκίνητα, που δίνουν κατευθείαν δίκιο στον πελάτη που έχει δίκιο. I say a little prayer. Aretha Franklin.

αφού είμαστε Κίνα, μετά το κύριο Τραμπ που πήγε και επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό εκεί και ο Πούτιν. Όλοι από εκεί παίρνουν. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολύ είναι ότι πρέπει να φανταστούν την Κίνα σαν ένα μαγαζί, ένα. Με ένα γενικό διευθυντή, ένα. Με ένα γενικό διευθυντή.

Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο DJ Άκη. Καλημέρα Αλεξανδρούπολη, καλημέρα Κομωτινή. Κατερίνη, Βόλο και Λάρισα. Χτες το βράδυ οι Σαν Αντώνιο το έκαναν, έκαναν το 0-1. Κέρδισαν τους Thunder μέσα στην Οκλαχώμα. Έχετε μπει ποτέ από περιέργεια να δείτε πόσο στοιχίζουν τα εισιτήρια σε έναν αγώνα play-off και δι' αυτόν, ας πούμε? Είδα σε φωτογραφία πόσο στοιχίζουν οι μπροστινές θέσεις. Θα κλάψετε. Μιλάμε για 70, 80, 90 χιλιάδες δολάρια. Ξεκινούσαν από 3.000 επάνω στο Θεό. Απίστευτα νούμερα ζαλίζουν, έτσι. Γι' αυτό και οι παίκτες παίρνουν τόσο πολλά λεφτά. Μέα κούλπα ήταν αυτό. Αμόρε. Μποντζόρνο Κριστόφορε.

Άρων Σβεβιγιά ξανά. Καλημέρα στη Φιλή Πιάβα. Εμβεντουρέρο. Και μετά θα σας πω και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες.

Λοιπόν, 6 ώρα έχει ένα handball ΠΑΟΚ ΑΕΚ, 8 η ώρα έχει εκπομπή για το Final Four στην ΟΒΑ και μετά έχει Ιταλικό Πρωτάθλημα, μπάσκετ και UEFA Europa League, 9 η ώρα. Κάτι γίνεται. Formidable. Formidable. Είσαι formidable.

Formidable και στη Μύκονο. Στους ανεμόμενους λέει της Μυκόνου, τα γυρίσματα του Emily in Paris ξεκίνησαν από την παραλία του Άγιο Σώστη. Πήγαν τώρα στους ανεμόμενους, σιγά με δεν πήγαιναν. Δεν θα διαρκέσουν περίπου 2 εβδομάδες. Επίσης, Μύκονο είναι και η cheerleader στο Dallas Cowboys. Τα κορίτσια είπαν, αν χαθούμε, επιστρέψτε μας εδώ. Το είπαν τα κορίτσια. Μύκονο και Naked, πάει.

Αυτόν για σήμερα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξαρχός. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μάλιστα θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Σας αφήνουμε Chris.gs. In the Death Car. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: in imitation of a reverse letter S.
1: Ombra Chia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

sempre tu. O non sei più lo stesso.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για την Άρτα, ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
6: Αμβρακία FM.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Welcome. Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.
4: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, καλησπέρα σας. Ημέρες βινιλίου και σήμερα τρίτη βράδυ από τις 9 στις 10.30 όπως συνηθίζουμε. Πάντα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρδας, στο Ναυρακή FM.

Ξεκίνησαμε απόψε την εκπομπή μας με το κλασικό κλασικότατο Green Onion στον Booker D DMGs και θα συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα το οποίο ηχογραφούσε στην ίδια εταιρεία με τους Booker D DMGs, τη Stax Records τη δεκαετία του 60, και τα δε μέλη του συγκρότηματος που θα ακούσουμε τώρα πρόκειται για τους Marquees. Τα περισσότερα εξ αυτών αποτελούσαν και μέλη των MGs του Booker D. Popeye Stroll, η τσάρκα του Popeye.

Να υπενθυμίσουμε και τα γνωστά. Το 919.gr είναι το chat του Αυρακή FM που μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Ή να δείτε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Αντιχαιρετούμε τους φίλους ακροατές και ακροάτριες που μας έστειλαν ήδη τα μηνύματά τους και τις καλησπέρες τους, το οποίο σημαίνει Λίνα, Κατερίνα, Μιτσάρα και Γιώργο. Αυτοί προς το παρόν, περιμένουμε και από εσάς τους υπόλοιπους που μας ακούτε.

Τις καλησπέρες μας και στον Γουίζη, το οποίο σημαίνει Αλέξανδρος Κατσαδωράκης κατά κόσμον, ο οποίος είναι και αυτός στην παρέα μας εδώ στο chat του Αβρακή FM. Αυτό έλειπε να λείπει το αφεντικό, έτσι κι αλλιώς. Και συνεχίζουμε με Έλα Φιτζέραλντ. Χτύπα ξύλο, knock on wood.

Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη που μας δείχνετε και χαρίζουμε σε όλους τους ακροατές το τραγούδι που ακούμε τώρα, Gimme Gimme Good Lovin' από Crazy Elephant.

Και να αφήσουμε λίγο Αμερική, Ευρώπη, όλες αυτές τις περιοχές που γνωρίζουμε πολύ καλά για τις μουσικές που έβγαζαν στη δεκαετία του 60, να πάμε στο Κάιρο της δεκαετίας του 60 και να ακούσουμε έναν συνθέτη και μαέστρο με την τζαζ ορχήστρα του από την εποχή της δεκαετίας του 60, ο Σαλάχ Ραγκάμπ με την Cairo Jazz Band στο Egypt Street.

Καλησπέρα μου και την αγαπητή Αγγελική, καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας με τους Αγίους να παρελάβουν.

Και από τον Louis Stillett, τον αγαπημένο μας Αυστραλό της δεκαετίας του 80, συνθέτης, έπαιζε πολλά μουσικά όργανα, έχει κυκλοφορήσει 4-5 δίσκους, τον πρώτο του ειδικά, το Ego Tripping From the Gates of Hell, τον είχαμε λατρέψει. Να πάμε να ακούσουμε τον Captain Beefheart σε μια συνεργασία του με τον Jack Nitzsche, σε ένα παλιό blues κομμάτι, το Hard Working Man.

Και θα συνεχίσουμε με έναν ακόμα blues ρυθμό, αυτή τη φορά από τον Frank Zappa, και αυτό το κομμάτι το χαρίζουμε στους ακροατές μας. Ο τίτλος του είναι «Κατευθείαν από την καρδιά μας για σας». Καρδιά μας για σας.

στοιχείων. Αν είναι κανένας γνωστός, σας στείλει έτσι κάτι περισσότερο να καταλάβουμε περί ποιου πρόκειται. Όπως και να έχει, είναι πολύ ωραίο που τον έχουμε και αυτό στην παρέα μας.

Μεγάλη παράληψη, δεν στείλαμε τα χαιρετίσματά μας και στον αγαπητό Γιάννη που μας ακούει από την πατρίδα μας τη Λάρισα. Το κάνουμε τώρα και το αφιερώνουμε. Και αυτό το κομμάτι βέβαια που ακούμε το αφιερώσαμε ήδη σε όλους τους ακροατές. Εις διπλούν για το Γιάννη.

Όσοι ακούτε τις ημέρες βινιλίου, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε και κάποια παραγγελιά. Δύο μόνο προϋποθέσεις υπάρχουν για τις παραγγελιές σας. Η μία είναι αντικειμενική, να έχουμε το τραγούδι μαζί μας, και η άλλη τελείως υποκειμενική, αυτό που θα μας ζητήσετε να ταιριάζει έτσι λίγο στο στυλ της μουσικής που ακούγεται από την εκπομπή μας.

Η ώρα έχει περάσει από τις 10. Αν ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στους 91,9 τη συχνότητα του Αβρακή FM, του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Σάρτας. Πιθανόν βέβαια να μας ακούτε και από το 919.gr, η μακρινή. Ο Θείος Γιώργος και οι μέρες βινιλίου είναι στον αέρα, όπως είμαστε κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 9 και μετά. Μέχρι λίγο πριν τις 10 και μισή απόψε, σας κρατάμε και μας κρατάτε συντροφιά.

Σαν χθες το 1980 έφυγε από τη ζωή αυτοκτονώντας ο Ιαν Κέρτις, ο εγκέφαλος του Joy Division. Ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε για κανένα τραγούδι το Joy Division. Ακούμε ήδη το Atmosphere από τους Flowers of Hell σε μια διασκευή του τραγουδιού αυτού του Joy Division.

Flowers of Hell, ένα συγκρότημα που διασκευάζει το atmosphere των Joy Division. Αποτελείται από καμιά εικοσαριά άτομα, οι οποίοι είναι μοιρασμένοι στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Με κάποιο τρόπο συνεργάζονται και βγάζουν δίσκους. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές τραγούδια τους από την εκπομπή μας.

Joy Division και Love Will Tear Us Apart, το πιο το πλέον χαρακτηριστικό τους κομμάτι. Σαν χθες το 1980, 18 Μαΐου, ο Ιαν Κέρτις, ο τραγουδιστής, συνθέτης, εγκέφαλος του συγκροτήματος, αυτοκτόνησε. Οι υπόλοιποι των Joy Division δημιούργησαν στη συνέχεια τους New Order.

Δύο τραγούδια δρόμος μας έμειναν ακόμη για να κλείσουμε και για απόψε. Το ένα από αυτά είναι το Bullet with Butterfly Wings των Smashing Pumpkins. The world is a vampire.

Και κάπου εδώ σας καληνυχτίζουμε με το τελευταίο τραγουδάκι για απόψε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, ήταν ο Θείος Γιώργος και οι Μέρες Βινήλιου μαζί σας από τις 9 ως τις 10.30 σήμερα Τρίτη βράδυ. Ραντεβού την Παρασκευή πάλι, λίγο μετά τις 9. Και κάτι μας λέει, μας έρχεται μάλλον, επειδή έχουμε αμέσως μετά την εκπομπή μας την Παρασκευή το Γιάννη τον Πάνο με τα άγρια του, ίσως αυτή την Παρασκευή, ειδικά και οι Μέρες Βινιλίου, να το πάνε κάπως άγρια. Θα δούμε πάντως, θα δείξει μέχρι τότε. Όπως και να έχει, να έχουμε μια καλή εβδομάδα και τα λέμε την Παρασκευή. Γεια σας από εμάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
2: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
1: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
3: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: would never know.
1: 10-2.
2: Υπόγειες διαδρομές.
3: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
2: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
4: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
2: Στον Αμβραγέ 919.
5: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα.
1: Η νύχτα
0: σκέπασε την πόλη και τα αστέρια της μουσικής.
1: Είναι όλα εδώ, όλα εδώ.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

tête. Ta jalousie te mange ta vie.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Μην μου πείτε ότι έχετε μια νύστα, γιατί θα σας πω το ίδιο. Και συνειδητοποιήσω ότι είμαστε ακόμη στην Τρίτη και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά και δεν έχουμε μαξιλαράκι ασφαλείας. Είμαστε ακόμη στην Τρίτη και στη 19η μέρα του Μαΐου. Τα παιδιά του λυκείου, τα παλικάρια μας γράφουν ενδοσχολικές εξετάσεις. Εντάξει, εύκολα και είναι αυτό, αλλά είναι ένα βήμα ακόμη. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης με ένα ζεστό καφέ και ωραίες μουσικές. Να, καλή ώρα αυτό το σπανιάκι. While Young and Free στον Ωβρακέ FM και το 919.gr. Πάμε να αλλάξουμε το σενάριο μιας βαρετής Τρίτης με μουσικές και να πούμε ευχάριστα πράγματα.

Ενώ βινήλιο ξεκίνησαμε σήμερα ένα Maxi Single από το 85. Το πολύ μακρινό 85. Eden Free. Δεν μάθαμε ποτέ ποιοι ήταν αυτοί, τι άλλο έβγαλαν. Και δεν βρέθηκε ποτέ το τραγούδι αυτό ψηφιακά. Από το βινήλιο το ακούμε. Σας περιμένω στο 919.gr. Εκεί γνωριστήκαμε, εκεί γίναμε παρέα. Εκεί γνωρίστηκαν δηλαδή οι ακροατές μεταξύ τους. Το παράλογο. Και όσο το παράλογο δεν απαντάει, μου το θύμισαν χθες, τότε είναι λογικό. Me, και το παράλογο είναι να ακούει κάποιος επανάληψη την εκπομπή το βράδυ, 2 με 4, και να στέλνει και την καλημέρα του. Καλημέρα λοιπόν στο Βουργαρέλη, καλημέρα Τζένι. Wow, what a surprise. Την καλημέρα μου στο Βουργαρέλη. Την καλημέρα μας και στην Ελεοσάρτας που ξύπνησαν 5.30 το πρωί γιατί ζεστάθηκαν. Συμβαίνει αυτό. Εγώ αυτές τις μέρες θέλω και δεν θέλω να σκεπαστώ. Είναι το ενδιάμεσο. Σε εκνευρίζουν και τα δύο. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα 0681. Black and Jones, City Lights.

Black & Jones από το 2007, εξαιρετικές διασκευές. Αναγέννησαν τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ το City Lights του William Pitt. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα στην όμορφη παρέα του αγαπημένου ραδιοφώνου. Wow, Κάθριν, πάντα τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι παραγωγοί και ακροατές έχουμε δεθεί πάρα πολύ με το 919.gr και έχει γίνει η καθημερινή μας συνήθεια. Καλημέρα, Όλγα G. Καλημέρα, λέει, και στο ποντιάκι το αναμνησιό μου Σάβα, που σε ακούμε παρέα. Το ποντιάκι. Καλημέρα, Όλγα. Καλημέρα, Σάβα. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Teddy Swims, Lose Control.

Eddie Swims, Lose Control. Μουσικά ξεκινήσαμε πολύ πολύ ωραία. Roger Hodgson, In Jeopardy. Και σας περιμένω στο παράκι. Επαναλαμβάνω ότι θα ήθελα να είναι τουλάχιστον Πέμπτη, όχι Τρίτη.

τα παλιά κλασικά αγαπημένα. Roger Hodgson, In Jeopardy. Και εκεί που ετοίμαζα Chris Rea, Fool If You Think It's Over, προκύπτει παραγγελιά. Ακούστε τώρα τι ξεθάψατε. Foreigner, Waiting For A Girl Like You. Από το στούντιο των Βρακέ FM, για οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, στο σπίτι, τελευταίες ετοιμασίες, στο αυτοκίνητο με τα παιδιά, στο γραφείο κοιτάντας το ρολόι και είναι ακόμη 8 και 22.

Μεγάλα τραγούδια από τα μπαούλα όμως. Από τα πολύ πίσω μπαούλα. Του 81. Εμφάνιση Eurovision που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Λιώστε ελεύθερα. Ο Σλιμάν ήταν αυτός, η Eurovision του 24 που δεν θα ξεχάσουμε, απλά για αυτά τα 5 δευτερόλεπτα που έκλεισε η μουσική και αυτός απομακρύνθηκε από το μικρόφωνο. Ήταν τόσο απλό. Ήταν τόσο εντυπωσιακό. Καλημέρα Ιωάννα. Full, if you think it's over. Αγάπη από τα παλιά, ο Chris Rea.

Όσο θα έρχεται το καλοκαίρι, όσο θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο πιο πολύ θα έρχεται στο μυαλό μας ο Chris Rea. Fool If You Think It's Over, από τα πιο παλιά του τραγούδια που μπορείς να βρεις και να θυμηθείς. Καλημέρα στο εξωτικό Μύτικα, καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα, το Παράκι, καλημέρα Ειρήνη, Άννα και Μιχάλη. Λιγότερο από 2 εβδομάδες, ώστε το μορολόγιο να δείξει καλοκαίρι και να δούμε κύματα.

το 2008 και τον σε εισαγωγικά cult ελληνικό κινηματογράφο Μιχάλης Δέλτα, ΕΤΕΝ, Κύματα. Όχι, αυτό είναι ξεχασμένο, πολύ ξεχασμένο για δεκαετίες. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Εκεί στα τελειτονίτες ακούγαμε πολύ Τένεστε Ντάρμπι. Λατρεμένο, λατρεμένη εικόνα.

Terrestre Derby, Wishing Well. Ξεχασμένο δισκάκι αυτό, εντελώς ξεχασμένο από το 87. Αυτό πάλι όχι. Λούκα Καρμπόνε. Αυτός ναι, το τραγούδι όχι.

Λούκα Καρμπόνι. Το υπέροχο Φαρφαλίνα από το 93. Νομίζω ότι κανείς, σίγουρα εγώ όχι δηλαδή, αλλά κανείς μας δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι όταν μιλάμε για τραγούδια των 90's είναι 30 χρόνια πριν. Είναι σαν τη δεκαετία του 80 που μεγαλώσαμε περισσότερο από εμάς να ακούγαμε τραγούδια του 50 και του 40 τόσο δηλαδή. Τόσο μακριά είναι τα 90's. Και αφού είμαστε Ιταλία, ας στρογγυλοκαθίσουμε.

Στο repeat θα το έχουμε να ξέρετε. Σάλτα Βίντσι, Persian Pressy. Τι ωραίο τραγούδι, πόσο μεγάλο τραγούδι. Και παίρνω δύο μηνύματα μαζί, ένα Forza Italia και ένα Buongiorno Amici. Καλημέρα Σοφία, καλημέρα Κωνσταντίνα. Το θέμα ότι η Ιταλία τα τελευταία χρόνια είναι πάντα στην πέμπτη θέση. Η Eurovision είναι αυτή, Φόρμουλα είναι αυτή. Τι θέλω και τα θυμάμαι. Εδώ όμως έχουμε πολύ ωραίο τραγούδι που θα μας μείνει ο Ιταλός φέτος. Ανεβούμε λίγο στην Ευρώπη, στα βόρεια, στα κρύα.

Μιλάνα, Μαδρίτ, Σικάγο, Παρί. Μας πήγε ταξιδάκι ο Τζέι Τζέι Γιόχανσον. Και ο Τζέιμι Σόμερβιλ μας κρατάει ασφάλειες. Δύο τραγούδια πριν κλείσουμε πολύ γρήγορα την πρώτη ώρα.

τι σου είναι, να είσαι εσύ ο Στάρ, να είσαι εσύ ψυχή. Είτε ήταν στους Bronski Beat, μετά στους Communards, ήταν πάντα ο Jimmy Somerville. Και με το που έφευγε, όλα διαλυόταν. Να πούμε την αλήθεια, και αυτός αστέριωνε. Ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη. Μια από τις πιο ωραίες φωνές. Αυτός ο Ασάφ Αβιντάν. Δεν ξεχάσει ποτέ κανείς το Small Town Boy. Safe in these arms. Κάτι πάρα πολύ καλό για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Κάτι μοναδικό. Ματραντέος ο Παστόρ. Φτιάχνω δεύτερο καφέ και ψάχνω για μουσικές.

0: Βρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.